0: Άσπα.
1: Αστροστάει εσύ, ευσέχνηλα τυπωμένο, μιλάχτσα να αποσκέζει.